Ακατέ, Αϊσικπαλά, Τελεμπακίτς, Λίνα Καματέρου, Καχκουίσα, Βεϊκούλος, Βεραπάς. Κιο κατσικπαλ χουνάκ λίτσα, μπιλ παν λεπάλ, αμπάνιν κάνα κανό μπαρ τα τσίκ. Unimedic, κλίνικας μέδικας ουτ σανατόριο. Να σκόλρις λα κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσο οκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τζουάμ, ουτ να σκούλι κουλά άλλακ να τζολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάνλις φαρμάσια,

Αμπακέλ Κικ Ελέχ, Λις και Χέλα Αμπακέλ, Ούτρο Κάνακουιστ και Χέλι Αμέχ, Σοσ και Χέλι Ναλέτ Ριμπ, Λίνε και Στάου Λικουίνγκ, Ούτ Μαλαχ Έμπλι Ισ, Νακέ και Κουέντι Καμπιτσελεμ, Χο Κάνακουιστ Αοσπιτέρ Ριλινεβά, Ναουσμάν Ριλμπάλι Χαλάν Χαλάν Κι και Χέλσα Λικίκ Ελέχ, Ναουσμάν Ουλτρασονίδο, Ρε Ριμπάλ Μακουάνι Χανάσα Τιουάμ, Ριλμπάλ Σκια Χελσκόμπλι Σαέχ, Ούτ Σκια Άλι Χανά, Ναουσμάν Ράιο Έκη, Σκια Χέλα Ακουάμ, Χο Κάνακουιν Ναουσμάν Λι Τσοόκ, Σκιοπαλέ, Λινίνγκ Ούτ Έμπλι Κοκάλ, Ούτ Χο Κάνακουιστ Σοπάλι Χανά, Νακ Χουάνσα Τιουάμ, Νατσομάν Λι Κι Χέλ Έρνια, Απέντισε Του Μόρις Ούτ Κουάντσικ Σκομών, Αρίν Νακατσκούλ Τσισάσα Τσόλ, Κανα Μίριαμ Γουίντερ Δε Ροσάδο, Ούτ Λι Δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, Ματέσ Παλαγί, Τσαμπίλ Τσακαλιναχέχ, Ούτ Χο Κάνακουιτ Τσαμπίλ Νεκεβανόκ, Σα Οσπιτάλ Ρελινεβά, Λισμπορ Λεβάλ 55-50-26-35, Λισμπορ Λεβάλ Τσιρουλικάιψ Κακαλονά Ρελιχουνκουτάν Αάν 77-22-46-26, Νοκο Ατινάξα Εχτσί.

0: Εσά, κι ηλ κι κελέχ, λι και χέλα μπακέλ, ο τροκάνα κουι και χέλι αμέχ, σο και χέλι να λεθρίμ, λίνε και στα ουλικουίν, ο τμαλαχ έμπλη ει να και κουέντσι καμπιτσελέμ, χοκάνα κουι σα οσπιτέρ ριλινεμπά, να ουσμάν ριλμπάλ η χαλάν χαλάν τσι και χέλσα λι κι κελέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριλμπάλ μακουάν λι χανά σα τσουάμ, ριλμπάλ στια χεσκόμπλη σα εχ, ο τσια άλλη χανά, να ουσμάν ράιο έκη, στια χέλα ακουάμ, χοκάνα κουι να ουσμάν λι τσοοκ, στσοπαλε μπλινίν ο τεμπλη κοκάλ, ο τροκάνα Κουί σοβαλί χανά να κουάνσα τζουάμ, να τσομάνλι και χέλ έρνια, απέντησε του μόρι ουτ κουάντσικ σκομών, αρίν να κατσκούλ τσι σάσα τσόλ, χανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ουτλί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέ σπαλαί, τσαμπίλ τσακαλίνα χέχ, ουτ χοκάρα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ, σα οσπιτάλ ρελίνεβα, λισμπογλεβάλ 55-50-26-35, λισμπογλεβάλ τσιρουλικά ύψκα καλονά ρελιχούν κουτάν, αάν 77-22-46-26. Co Atinaxa Erchi.
1: La fuerza de los que luchan, de los que quieren salir adelante, de los que no se rinden. La fuerza de nuestra gente. Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM y 680 AM. La triple fuerza grupera. Radio Norte, la fuerza grupera. La música que pega con fuerza.